Φίσκα ουράωτα που σιτούγκα παγαλγόνι κατανάκα. Μαϊ, τον παλιάν πισενά με το κέτα γιατί τα παρχιά μάχα ακούρου να κάνα, σαλιά ακούρου να κάνα, για κέπα χαουίρα να κάσα ουμανίου ουίνσταρα κίνικο να τέχουν μάχ πισίχτα τα, ναι. Αβέρ, όρουρο το κένχ καουκίνη κι ανίσα καουκί χαουίρα να κάσα ουμανικάνι αμταπχανιάνι, σαλιά Anchicha Pocatpacha Amtañani, Javier Nagakaisa Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Ucatja Chukisaca Uxatoquena, Sewi, Ucatja Mayastica Ugeraki, Anchicha Unjat Uyanani, Amuyosip Hansataki, Salla Kaisa. Potosí toquen se quepa kiraki. Oruro toquen haka huchos jawira desaguadero aroma lauka. Uka jawira nakawa uman unstanin siwi. Salle kurunakana kunuruta. Hichuruta kapatunka urukama. Ilap urukamawa uman instharakin siwi. Kuna tekpisistana. Ukan umah yapasine usasawa yatiasinepe. Ukasa yakepa te kejawa kusis kenyawa kuruna kaja umat satahiani kaukit umat sasa hasta jawira nakata uka punyun auto nakaro apyapkhani chakuk ayampe uka jawira nakaja umane instara kenu kaja ayampe nasa apapchini riakepto kenakan kakun larkana kuna wakichayap khisarakan patagi Nasukalaro kamas mantanera chin pero wañajiu katzatura ki wañant kharakchi ne kama yatkhat irna kasap kharaki